Λοιπόν, ενώ ακόμα περιμένουμε ενημέρωση για τον αγώνα ανάμεσα στον Εθνικό Λιβαδιάς και τον Κρόνο, τι τύχη αυτού του αγώνα, να πούμε ότι η Χάνθ εξακολουθεί να έχει προβάδισμα 34-29 στην Χαλκιδική. Ο Καόχ έχει δικαίωμα για βολές, θα ευστοχίσει στην πρώτη ο Καόχ με τον Γκιουζελίδη και θα μειώσει σε 30-34. Κάνω εμείς περιγραφή καθώς δεν υπάρχει περιγραφή. Δεύτερη βολή και αυτή ευστοχή 31-34-21 δευτερόλεπτα για το τέλος του ημιχρόνου. 31-34 προηγείται η Χάνθ του Καόχ. Η Χάνθ που είναι στην επίδεση τώρα με τον Λουσέιν. Πόσα μένουν? 12 δευτερόλεπτα. 10, 9, 8, 7. Βγαίνουν για να κλέψουν οι παίχτες του Καόχ. Πλησιάζει ο Λουσέιν και πετυχαίνει ένα καλάθι το οποίο σφραγίζει το σκορ του πρώτου ημιχρόνου. Καόχ Αλκηδικής Χάνθ 31-36. Να πούμε ότι η Χάνθ προηγείται με 3-0 στις νίκες, που σημαίνει ότι έχει πάρει ένα ισχυρό προβάδισμα ώστε από σήμερα να εξασφαλίσει την είσοδό της στον τελικό ανόδου για τον τρίτο όμιλο της National League 1. Λοιπόν, αυτά.

Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Το φύλλο αγώνα στη Λιβαδιά έκλεισε. Ο Κρόνος πήρε την νίκη με 20-0 άνευ αγώνας και πέρασε στον τελικό 38-42 ΚΑΟ Χαλκιδικής Χάνθ 7 και 37 για το τέλος της αναμέτρησης. Κατά τα άλλα έχουμε για το τουρνουά μεικτών ενώσεων κοριτσιών ΣΚΑΙΕΚΑ και ΝΟΠΕΚ ΣΚΑΚ μισθή η μεικτή με τη μεικτή του Νότου 59-52, η ΕΣΚΑΘ με την ΕΚΑΣ και την ΕΚΑΣ 41-68 στο κλειστό του Ολυμπιακού χωριού. Στο τουρνουά μεικτών ενώσεων αγοριών η ΕΣΚΑΘ 81-61 τη μεικτή νήσων, η ΕΣΚΑΗ με την ΕΣΚΑ στο 71-83, η ΕΚΑΣΔΗ με τη μεικτή επιλέκτρο στο 90-88 και η ΕΣΚΑΝΑ με την ΕΚΑΣ 90-95. Ξέρω όλα αυτά με τα σύμφωνα και τις... είναι λίγο αυτό. Τέλος πάντων, 40-42 είναι ο αγώνας ανάμεσα στον ΚΑΟ Χαλκιδικής και τον Εθνικό και τη Χάνθ.

0: Λοιπόν, σας είπα πριν ότι έκλεισε το φιλοαγώνα στην Λιβαδιά υπέρ του Κρόνου, η οποία έκανε και μια προπόνηση ο Κρόνος εκεί τελικά, αφού δεν έγινε αγώνας. Κατά τα άλλα, στον αγώνα για τα πλέοφ της National League 1, που είναι σε εξέλιξη, ΚΑΟ Χαλκιδικής, Χάνθ 43-45, 5-40 για το τέλος της τρίτης περίοδου. Να πούμε ότι η Χάνθ προηγείται με 3-0 στη σειρά. Άρα λοιπόν είναι κλειστός ο αγώνας, να δούμε αν θα γίνει το 4-0 ή αν θα πάρει παράταση η ομάδα του ΚΑΟ Χαλκιδικής. Να υπενθυμίσουμε ότι στις 7 στο Προμηθέας Πάρκ, Προμηθέας 2014, Αθλητική Ένωση Γλαύκου Εσπέρου, με την ομάδα της Ένωσης του Γλαύκου Εσπέρου να προηγείται με 2-1 στις νίκες. Στις 7 επίσης ένας σπουδαίος αγώνας ανάμεσα στην Ελευθερούπολη και την Κομωτινή. Η σειρά ξεκίνησε από το 1-1. Η Ελευθερούπολη έκανε το break στην Κομωτινή. Προηγείται με 2-1 και σήμερα, αν νικήσει, θα περάσει στον τελικό ανώδου τρίτου ομίλου. Η Κομωτινή θα νικήσει και θα φέρει την αναμέτρηση για έναν μεγάλο πλέον τελικό χωρίς επιστροφή στην έδρα της. Και σε 7.30 Χολαργός Πανελλήνιος. Να πούμε ότι αυτό το ζευγάρι θα κριθεί στις 4 νίκες. Ξεκίνησε με 2-0 υπέρ του Πανελληνίου. Ο Χολαργός έκανε το break στο κλειστό των Ολυμπιονικών, μείωσε 2-1. Θα τα δούμε στην πορεία αυτά. Λοιπόν, πώς ξεκινήσαμε την εκπομπή σήμερα? Βάλαμε την μπάλα στο παρκέ από την πανέμορφη Λευκάδα και από την πολύ όμορφη εκδήλωση που έγινε χθες με δύο σπουδαίους ημιτελικούς ανάμεσα στον Παπάγου και τα Μέγαρα και τον Βίκο με τον Πρωτέα Βούλας κατά σειρά, και φυσικά το επιστέγασμα, την απονομή στην εξαιρετική ομάδα της Δόξας Λευκάδας, που δικαίως μετά το UNICEF Trophy κατέκτησε και το πρωτάθλημα, και βέβαια στους καλύτερους της σεζόν, και πάλι είχε η Λευκάδα την τιμητική της με τον MVP, με τον προπονητή της χρονιάς. Λογικό είναι αυτό. Η Δόξα έκανε μια σπουδαία πορεία και κέρδισε δικαίως το χειροκρότημα και την αναγνώριση όλων, έτσι, χωρίς φωνές, χωρίς θόρυβο, αλλά με πολλή ουσία και με εξαιρετικό μπάσκετ από τον Θοδωρή Τερζή, ο οποίος στην πρώτη του παρουσία στην Α2 κατηγορία, στην Elite League, έχει πολύ καλή προϊστορία, ας πούμε, στην National League 1, τόσο με τον Πρωτέα Βούλας, όσο και με το Παλαιοφάλιρο, όπως και στην Α1, στην GBL, ως assistant στο τεχνικό team του Πανιωνίου. Θοδωρής Τερζής, λοιπόν, προπονητής της χρονιάς, ο MVP και αυτός Λευκαδίτης εντός εισαγωγικών, πρωταθλητές οι Λευκαδίτες, και έχουμε λοιπόν και τον Μάριο Περδικάρη, ο οποίος είναι Λευκαδίτης, να τον καλωσορίσουμε.
1: Νίκο μου, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Λοιπόν,
1: απλά λίγο πιο δυνατά ή λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο.
0: Θα κάνω ό,τι μπορώ.
1: Τώρα καμπάνα. Καλησπέρα λοιπόν.
0: Καλησπέρα.
1: Μόλις μιλούσες για τον Θοδωρή Τερζή, πέρασε δίπλα μου. Έρχεται εδώ πέρα να δει τον συνάδελφό του, το Θανάση τον Γιαπλέ και το Φώτη τον Καρακώστα, τώρα μόλις μπήκε μέσα στο κλειστό γυμναστήριο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, καλησπέρα από τη Λευκάδα, εδώ από το κλειστό γυμναστήριο, στις παρυφές της πανέμορφης λιμνοθάλασσας, εδώ ακριβώς βόρεια της πόλης. Βρισκόμαστε προς το τέλος της προπόνησης του αθλητικού συλλόγου Evertech Παπάγου, ο Παπάγου ο οποίος κάνει την τελευταία του προπόνηση πριν τον τελικό αύριο, η οποία ξεκίνησε προπόνηση στις 5 η ώρα, στις 6.30 θα ολοκληρωθεί και στις 6.30 θα πάρει τη σκητάλη η ομάδα των Ιωαννίνων, η Βίκος Πετ Φάλκονς και Ιωαννίνων, για να κάνουν και αυτοί την προπόνησή τους. Μεταξύ των δύο προπονήσεων, δηλαδή με το που θα βγαίνει ο Παπάγου και θα μπαίνει ο Βίκος, θα έχουμε και μια σύντομη, θα λέγαμε, συνέντευξη τύπου των δύο προπονητών και παιχτών, ναι, βεβαίως των δύο ομάδων. Η κλασική, όπως λέμε όλοι, Media Day πριν τον τελικό, που βεβαίως αναμένεται με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον εδώ στο δημοτικό κλειστό γυμναστήριο Λευκάδας, που και χθες ήταν κατάμεστο. Βεβαίως χθες, ιδιαίτερα στον δεύτερο ημιτελικό, λόγω της απονομής της κυπελούχου, της πρωταθλήτριας εδώ της Λευκάδας, είχε πολύ κόσμο και βεβαίως εδώ από την πόλη της Λευκάδας είχε φέρει πολύ κόσμο η Δόξα, αλλά βεβαίως και στους δύο ημιτελικούς είχαμε φιλάθλους και από τις τέσσερις ομάδες. Στον πρώτο ημιτελικό στις 5 νωρίς, Μέγαρα, Onyx BC με τη νέα ονομασία πλέον, η NEM με τη χορηγική ονομασία, κόντρα στον Παπάγου Evertech, 70-4-92, άνετη νίκη για την ομάδα του Παπάγου, η οποία από την αρχή του παιχνιδίου βεβαίως δεν άφησε περιθώρια, θα λέγαμε, στην ομάδα του Μάνταλου. Από την άλλη πλευρά, βλέπω τώρα και τον Αποστόλιο Τριανταφύλλου και τον Γιάννη Τομέγα, τους συναδέλφους από την ΕΡΤ, οι οποίοι μόλις ήρθαν στο κλειστό γυμναστήριο της Λευκάδας, που μεταδίδουν για την κρατική τηλεόραση το πολύ αυτό, θα λέγα, μεγάλο και σημαντικό event. Και βεβαίως το βράδυ, χθες, 8 και 4, Βίκος Φάλκων Σιωαννίνων, Πρωτέας Βούλας, 94-87. Σίγουρα, από άποψη ενδιαφέροντος και διακύμανσης του σκορ, ήταν πιο όμορφο το δεύτερο παιχνίδι, με την έννοια ότι το πρώτο φάνηκε.
0: Ναι, από το πρώτο δεκάλεπτο είχε τελειώσει εντός εισαγωγικών, όπως αποδείχθηκε στο τέλος, έτσι.
1: Ναι, ναι, έκανε ένα comeback.
0: Περιμένα μια αντίδραση, αλλά αλήθεια είναι ότι έφτασε, δεν κινδύνεψε με τη ουσία ο Παπάγου.
1: Έφτασε μέχρι το πλήν 7 η ΝΕΜ χθες, 49-56, στα μέσα της τρίτης περίοδου, αλλά ήταν μέχρι εκεί. Και δεν ξέρω αν το είδες το παιχνίδι, Νίκο.
0: Ναι, βέβαια. Ναι,
1: αν θυμάσαι, για μένα η φάση του αγώνα, που ίσως είναι και αυτό που λέμε ο ιονός του παιχνιδιού, είναι το τετράπον του Μπιλάλη με το τέλος της δεύτερης περίοδου.
0: Ναι, ναι, ναι, που πήγε το στο σύν 15, 31-46.
1: Βέβαια, άλλο να πηγαίνει στο σύν 11 στο ημίχρονο στα αποδυτήρια, και άλλο να πηγαίνει στο σύν
0: 15. Είναι σαν να σου κόβει τα πόδια, ας πούμε.
1: Έτσι. Ήταν δηλαδή, ήταν σαν να λες, παιδί μου, αυτό έδειχνε κάτι, ότι πλέον ο Παπάγου έχει το άστρο, έχει φυσικά και τη δυναμική και τις ικανότητες να τα καταφέρει, με έναν εκπληκτικό βεβαίως Τζάρετ Άντερσον.
0: Απίστευτος.
1: 41 πόντους χθες ο Άντερσον.
0: Και 50 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης. Τρομερό.
1: Δεν ξέρω, εσύ έχεις πολύ μεγαλύτερη εμπειρία από μένα. Εγώ 50 βαθμούς σε ranking, τουλάχιστον αυτά τα χρόνια που ασχολούμαι με τον μπάσκετ, δεν έχω ξαναδεί 50 βαθμούς σε ranking.
0: Τρομερό.
1: Ήταν τρομερό, πραγματικά ήταν τρομερό. Ένας Άντερσον, βέβαια, που βέβαια η αλήθεια είναι ότι η Μεγαρίδα χθες μπλοκαρίστηκε αρκετά. Βεβαίως, να το πούμε αυτό σαν έναν αστάθμητο παράγοντα, ο τραυματισμός του Ντίνου Δεμπρινού, όπου όπως και να το κάνουμε...
0: Όχι, είναι πολύ σημαντικός φέτος, βέβαια.
1: Βέβαια. Είναι
0: και πολύ καλά κάνεις και το επισημαίνεις, βέβαια.
1: Βεβαίως.
0: Ήταν πολύ σημαντικός στην πορεία της ΝΕΜ ο Δεμπρινός.
1: Βεβαίως. Και μπορούμε να πούμε ότι το 21,9% στο δίποντο, αν δεις τα στατιστικά, 21,9%
0: ναι,
1: δίποντο.
0: 7 στα 32.
1: Έτσι. Είναι καταδικαστικό.
0: Και 2,18 στο πρώτο ημίχρονο.
1: Ακριβώς. Δεν μπορείς με 22% στο δίποντο να έχεις αξιώσει σε ένα τόσο σημαντικό παιχνίδι απέναντι σε μια τόσο καλά διαβασμένη ομάδα όπως είναι η ομάδα του Παπάγου. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, να μην ξεχνάμε ότι ο Άντερσον, εγώ το έλεγα χαρακτηριστικά και στο Μενέλα του Σεβαστιάδη, ο Άντερσον θύμωσε που δεν μπήκε ούτε καν στην καλύτερη πεντάδα. Γιατί ένας, πω την αλήθεια, εμένα μου έκανε εντύπωση που δεν ψηφίστηκε τουλάχιστον ένας εκ των 5 καλύτερων της κατηγορίας.
0: Να σου πω την αλήθεια και εμένα.
1: Ναι, και λέω, θύμωσε ο Άντερσον και ήρθε εδώ πέρα, ας πούμε, μέσα στην έδρα και του MVP Trey Robinson να δώσει απαντήσεις, ας πούμε. Εντάξει, εγώ αντί του Λεφιού θα έβαζα τον Άντερσον σε αυτή την πεντάδα.
0: Ξέρεις τι μου άρεσε από τον Άντερσον, ναι. Δεν ξέρω αν διαφωνείς. Ότι ρε παιδί μου, έχει βάλει 41 πόντους, έχει πάρει το ναι. Αυτά. Δεν είναι Ινδιάνος εντός εισαγωγικών στο παιχνίδι του. Είναι πολύ ισορροπημένος, πολύ λογικός. Ξέρεις, γιατί πολλοί βλέπουν το Σαρέ και λέει, θα πήρε την μπάλα και θα τρέχει, ξέρεις, ένα στρατιόν πέντε. Ήταν πολύ ισορροπημένος το παιχνίδι.
1: Είναι παίκτης προπονητή ο Άντερσον.
0: Ναι, βέβαια.
1: Πράγματα τα οποία, ας πούμε, και νομίζω ότι ο Καρακώστας, ας πούμε, τον έχει βάλει, ας πούμε, μέσα σε ένα καλό συνοούμενο καλούπι. Σε καμία περίπτωση δεν θα έκανε πράγματα. Και βεβαίως, όπως είπε και ο κόουτς Καρακώστας στη συνέντευξη του μετά, αυτή η ομάδα έχει κερδίσει αγώνες και χωρίς τον Άντερσον.
0: Φυσικά.
1: Απλά ο Άντερσον είναι αυτό το κερασάκι στην τούρτα, που στην ουσία είναι αυτό που λέμε ότι χθες τα μέγαρα δεν είχαν ξένο. Λέμε και προφανώς βγάζουμε το καπέλο στο Μάνταλο και, και στα μέγαρα, ότι προφανώς κάνανε μια εκπληκτική σεζόν.
0: Βέβαια, με το μοντέλο που ακολουθούν, βέβαια.
1: Αλλά αντιλαμβάνεσαι ότι χθες τους έλειπε κάτι τέτοιο. Έτσι, τους έλειπε αυτό ο κλατς παίκτης, ο οποίος θα πάρει, ας πούμε, τα jump shoot από τα 6 μέτρα, από τα 5 μέτρα, με κρεμασμένους παίκτες πάνω του, γιατί χθες άλλαξε, εντάξει, μετά τον τραυματισμό του Δεντρινού, νομίζω πήγε ο Γκρέκας πάνω στον Άντερσον. Στις αλλαγές είχαμε και το Ροζάκι, είχαμε και το Μπόζογλου. Κανείς δεν μπόρεσε να τον σταματήσει. Κανείς.
0: Δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να σταματήσει κάποιος τον Άντερσον χθες.
1: Έχει ενδιαφέρον να δούμε και αύριο πώς θα περιοριστεί, πώς θα προσπαθήσουν να περιορίσουν τον Άντερσον, γιατί και στο παιχνίδι πριν ένα μήνα ο Παπάγου κέρδισε μέσα
0: στα Γιάννενα.
1: Στα Γιάννενα, ο Άντερσον είχε βάλει 30 πόντους.
0: Ναι.
1: Μια εκπληκτική επίδοση. Επομένως, αντιλαμβάνεσαι ότι ούτε ο Βίκος σε ένα παιχνίδι που, όπως θυμάστε, ήταν και τότε ένας ιδιότυπος τελικός, διότι αυτό το παιχνίδι. Και θέλω να ρωτήσω τώρα εδώ μέσα και τους κόσμους.
0: Αυτό άλλαξε όλη τη σχεδόν την κατάσταση. Δηλαδή, ανέβασε τη δόξα απευθείας.
1: είναι τρομερό. Το ζευγάρι.
0: Και έστειλε τον Παπάγο στη Χαλκίδα ακριβώς, που την είχε 2-0.
1: Και με πλεονέκτημα έδρας. Έτσι, που ήταν πολύ σημαντικό.
0: Ο Παπάγος δηλαδή, έχει νικήσει μέσα στα Γιάννα και μέσα στη Χαλκίδα. Έτσι, είναι...
1: Ακριβώς. Έχουμε ζήσει το ιδιότυπο φέτος, το ζευγάρι Παπάγου Βίκος να κρίνει και τον πρωταθλητή και αύριο θα κρίνει και τον δευτεραθλητή.
0: Και επίσης να σου επισημάνω, πολύ σωστό αυτό πες για τους 30 πόντους. Είναι το παιχνίδι στο οποίο έχει κάνει triple double ο Μπιλάλης. 15 βεβαίως, πόντους, 11 rebound, 10 assist.
1: Βεβαίως.
0: Είναι...
1: Βεβαίως. Τώρα, ενώ αναμένουμε να ανοίξει η πόρτα εδώ, θα λέγαμε να ανοιχτήσουν για να μπούμε μέσα να πάρουμε τις δηλώσεις, λέω και τον Ραφαήλ τον Αλαγά, ανοίγει τώρα η πόρτα, θα μπούμε σιγά σιγά
0: μέσα,
1: αγαπητέ μου Νίκο. Να πούμε βεβαίως ότι το δεύτερο παιχνίδι, μέχρι να μπούμε μέσα και να ξεκινήσουν και οι δηλώσεις των προπονητών και των παιχτών, το δεύτερο παιχνίδι βεβαίως ξεκίνησε στις 8 και 4, ήταν πιο θα λέγαμε ενδιαφέρον, βεβαίως η ομάδα του Πρωτέα Βούλας δεν έφτασε ποτέ να πάρει το προβάδισμα στο παιχνίδι με τον Βίκο. Έφτασε μέχρι το πλην 3. Αν θυμάμαι καλά, στο
0: δεύτερο. Και πλην 1 νομίζω έφτασε.
1: Μπορεί να κάνω λάθος. Έφτασε όμως πολύ κοντά, δεν πήρε ποτέ το προβάδισμα. Σίγουρα στο καλύτερο παιχνίδι του Καμπερίδη με την Φανέλα.
0: Έτσι ακριβώς. Έχει χάσει μόνο 2 βολές, τα άλλα τα βάλω όλα.
1: 22 πόντους ο Μιχάλης Καμπερίδης. Θα λέγαμε ότι χθες τη διαφορά για την ομάδα του Βίκου την έκανε η front line. Διότι είχαμε και έναν.
0: Και ο Αρνόκουρος, βέβαια, εξαιρετικός, βέβαια.
1: Είχαμε έναν εξαιρετικό Αρνόκουρο και είχαμε και έναν εξαιρετικό Γράβα.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Έτσι, εντάξει, γιατί από τον Άντερσον και από τον Τζόουν πάντα θα περιμένεις τους πόντους, τους 10, 12, 13 πόντους.
0: Ναι, και από τον Μαστρογιαννόπουλο, βέβαια.
1: Ο Μαστρογιαννόπουλος χθες, ναι, μεν είχε 8 assist, αλλά δεν μπορεί να πω ότι έκανε και κάποιο εκπληκτικό παιχνίδι.
0: Όχι,
1: και
0: έχει βάλει μεγάλα καλάθια, βέβαια.
1: Βεβαίως, έχει βάλει ένα πολύ μεγάλο τρίποντο στα τελευταία λεπτά.
0: Και ένα goal foul πολύ σημαντικό.
1: Σωστό. Αλλά η αλήθεια είναι ότι χθες διαψεύστηκαν όλοι όσοι έλεγαν, και μεταξύ αυτών είμαι και εγώ, αλλά το λένε πάρα πολλοί συνάδελφοι, ότι το 60-70% του Βίκου είναι ο Μαστρογιαννόπουλος. Αν ο Μαστρογιαννόπουλος δεν παίξει καλά, ο Βίκος είναι καταδικασμένος. Όχι πως χθες δεν έπαιξε καλά, έπαιξε. Απλά θεωρώ ότι μπήκανε μπροστά χθες άλλοι πρωταγωνιστές από τον Βίκο, που στην ουσία πρέπει να τους έχει ο Βίκος αυτούς τους πρωταγωνιστές, γιατί είναι ένα αρκετά ακριβό ρόστερ και στην ουσία τώρα τους χρειάζεται. Δηλαδή στην ουσία χθες ο Καμπερίδης, να σου πω έτσι πολύ απλά, έβγαλε, αν όχι όλο το συμβόλαιο, το μισό συμβόλαιο το έβγαλε χθες. Με αυτό το εξαιρετικό παιχνίδι που έκανε. Από την άλλη πλευρά, ο Πρωτέας, εντάξει, ο Πρωτέας είχε έναν εκπληκτικό Μάκ Ρίτσαρντ, ο οποίος πέτυχε 27 πόντου, με ένα πολύ πολύ μεγάλο 5-12
0: τρίποντα. Και στο τέλος που πήγαινε τα παλτά, έβαλε και 2 σερί.
1: Ακριβώς.
0: Και πήγε να το κάνει λίγο...
1: εκεί βέβαια έκανε και πολλά αβίαστα και επιπόλαια λάθη
0: ο Βίκος. Ναι.
1: Ο Βίκος, ναι, που στην ουσία δείχνει και την αστάθεια που έχει ο Βίκος φέτος. Ιδιαίτερα στο δεύτερο μισό που έκανε βέβαια ένα αρκετά, μπορούμε να πούμε, κακό θα λέγαμε δεύτερο μισό.
0: Η αλήθεια είναι ο δεύτερος γύρος του Βίκου δεν τον λες και...
1: Ναι, ακριβώς. Αλλά βεβαίως χθες αυτό το κενό διάστημα, το κακό διάστημα ήταν πολύ μικρό και δεν ήταν ικανό για να έχουμε κάποια ανατροπή. Λοιπόν, πάμε να δούμε, ξεκινάει σιγά σιγά η Media Day.
0: Πολύ ωραία.
1: Η συνέντευξη τύπου.
0: Ξεκινάμε. Ποιον ακούμε?
1: Ακούμε φυσικό ήχο.
2: Έτοιμοι, πάμε. Ηλία, μας έχει μια πορεία μέσα στη χρονιά που μοιάζει λίγο με παραμύθι για τον Παπάγου. Δεν ξέρετε, σκέφτηκες καθόλου χθες το βράδυ ότι φτάσαμε να παίξουμε για την άνοδο. Έχουμε πάει στο Βατσανόβιο.
3: Έχει πολύ φορές στο μυαλό μου. Είναι πραγματικά όνειρο. Γιατί στην αρχή μας το έλεγε κάποιος, οι περισσότεροι δεν αφήσουν να φτάσουμε εδώ πέρα. Πιστέψαμε πολύ σε αυτούς μας, όλοι οι παίχτες, η διοίκηση, οι προπονητές. Δουλέψαμε πάρα πολύ για να φτάσουμε ως εδώ και έχει έρθει η ώρα να αποδείξουμε αύριο τι μπορούμε να κάνουμε.
4: Ηλία, ο coach για πλέστες, όταν νίκησε ο Βίκος και μίλησε για τον τελικό, υποτίθεται μια ομάδα η οποία παίζει πολύ στοχευμένα, άρα ενδεχομένως να έχετε ξεχωρίσει το τι στοιχείο είναι αυτό που θα κρίνει αγωνιστικά τον τελικό υπέρ σας.
3: Ένα τελικό τώρα κρίνεται πάρα πολύ στην ενέργεια, που θέλει περισσότερο. Η ομάδα των Ιωαννίνων είναι πολύ καλή, πολύ καλά δουλεμένη. Έχουμε δουλέψει πάνω στους παίκτες της αρχικής τους, τους χτυπήσουμε στην ενέργεια και σε αυτό που κάνουμε καλά.
2: Να και επόμενα υπάρχουν, δεν το δούμε αύριο με το
3: από αύριο. Από αύριο τα κανένα δουλειά.
2: Τα στοιχεία πέρα στην ενέργεια που είπες, πιστεύεις ότι είναι λίγο διαφορετικές ομάδες, δηλαδή ο Βίκος φαίνεται να έχει λίγο πιο έμπειρα παιδιά, αλλά σε ένα πιο ομοιογενές σύνολο ισχύει το δέχεται κάτι τέτοιο ή...
3: Ο Βίκος έχει σίγουρα κάποια παιδιά που έχουν πολύ δυνατές προσωπικότητες, έχουν πολύ καλούς παίκτες, όπως και τα μεγάλα έχουν πολύ καλούς παίκτες, απλά τα παιδιά ήταν πιο νεαρά, όπως και εμείς. Θα δούμε αύριο τι μπορούμε να κάνουμε απέναντί τους.
5: Λοιπόν, Νίκο, δεν ξέρω αν ακούστηκαμε καλά.
0: Ακούσαμε τον Ηλία Καραμαλέγκο, έτσι, βέβαια, μια χαρά ακούστηκα.
5: Ηλίας Καραμαλέγκος, ναι, δεν πρόλαβα να το πω, γιατί με το που ξεκίνησε...
0: Με το που άκουσα το Ηλία από τον Μενέ, λέω Καραμαλέγκος, δεν υπάρχει.
5: Ναι, Ηλίας Καραμαλέγκος,
0: δεν υπάρχει άλλος.
5: Ο γκάρντε της ομάδας του Παπάγου. Και τώρα, λογικά, θα περιμένουμε... Μισό λεπτούλι.
6: Οπότε σε αυτό το νεανικό σύνολο...
5: Πότις Μαλέλης, το
0: live. Μάλιστα.
6: ...τις περισσότερες εμπειρίες και παραστάσεις, αλλά η χρονιά πέρασε με αρκετές δυσκολίες μέχρι να βρείτε τα πατήματά σας. Τι ήταν αυτό που έλεγε στα παιδιά όλο αυτό το πιάστημα που θα βρεθείτε εδώ?
7: Αυτό το οποίο ήταν το μόνο σίγουρο είναι ότι η ώρα που τραυματισμούς που είχαμε, καλή διάρκεια της χρονιάς, ήταν να σταματήσουμε να δουλεύουμε, να μέσα από την προπόνηση να μπορέσουμε να βρούμε το ρυθμό μας. Με τελικό σκοπό ήταν να επιστρέψουμε όλοι, να μπορέσουμε να βρούμε το ρυθμό που εν τέλει βρήκαμε, τη σημεία την οποία εν τέλει βρήκαμε, και να τα αποτελέσματα την οποία μας έκαναν σε πίστες.
2: Κάποιο τελικό, μια ομάδα που δεν ξεκίνησε με προφανή αυτό το στόχο, είναι πιο, θα είναι πιο απελευθερωμένη ή κατά μπορεί να υπάρχει άνθρωπο, το κρίνεις, μισότερο φαίνεται η ομάδα μετά την τρόπη.
7: Σίγουρα το ότι η ομάδα στην αρχή της χρονιάς δεν είχε το στόχο, θέλει καταλήξαμε τη δουλειά και κυρίως αυτά τη δουλειά μας με συμπολίσεις, να έρθουμε σε αυτό το σημείο δεν μας φέρνει τόσο μεγάλη πίεση, με το πρέπει, με όλα αυτά τα αισθούμε να νικήσουμε, να καλύψουμε το στόχο της χρονιάς. Και με αποτέλεσμα μπορούμε να πέσουμε πολύ πιο ελεύθερα, είναι και το δείχνει ήδη στο προηγούμενο παιχνίδι. Και να πιστεύω να μπορούμε και στο επόμενο. Ελπίζω στο πιο καλό αποτέλεσμα.
2: Από την πηγή, από την πηγή, αν είναι αυτά που θα δίνει
7: το μας. Πιστεύω ότι την ομάδα μας ασχολείται πριν
5: τα πράγματα. Περιμένουμε και τον Πόου.
0: Τον κύριο Καρακώστα, ναι.
5: Πόουτς Καρακώστας, βεβαίως, που έδειξε χθες, βεβαίως, πόσο καλά προετοιμασμένη και διαβασμένη είχε την ομάδα του. Απέναντι σε ένα ιδιαίτερο στήριο παιχνιδιού, βεβαίως, που έχει η ομάδα της Μεγαρίδας. Ήταν ένα στοίχημα. Λοιπόν. Μπαίνει το μικρόφωνο τώρα στον Γκόρ του Καρακώστα. Είμαστε ζωντανά και στο ραδιόφωνο της Ομοσπονδίας. Λοιπόν, ξεκινάει η δηλώση του Γκόρ του Καρακώστα.
8: Εγώ χθες ο Θανάσης για πλέον συνέντευξη τύπου μετά την νίκη του Βίκου είπε ότι είστε μια ομάδα που παίζετε πολύ στοχευμένα. Οπότε θα μπορούσαμε να σε ρωτήσουμε τι είναι αυτό που έχετε στοχεύσει για το αυριανό παιχνίδι, πέρα από όλα τα πνευματικά και ενεργειακά στοιχεία που θα χρειαστείτε.
2: Να νικήσουμε. Το οποίο πώς μπορεί να έρθει και αναφέραμε στο υπερβλήν το Ηλία του Καραμαλέγκου, ότι ένα σημαντικό στοιχείο είναι η ενέργεια. είναι το βασικό ή υπάρχει
3: μια άλλη. Λοιπόν, λίγο πιο σοβαρά, προφανώς και οι δύο ομάδες έχουν στόχο να νικήσουμε αύριο, αυτός είναι ο στόχος. Είναι ιδιαίτερο παιχνίδι γιατί παίζουμε με δύο μέρες διαφορά, 48 ώρες από τον προηγούμενο αγώνα, είναι πρωτόγνωρο για εμάς. Τα παιδιά του Βίκου κάποια έχουν ξαναζήσει από την Ελλάδα, όπως δεν έχει παίξει. Λοιπόν, είναι διαφορετικό επίσης παιχνίδι από αυτό που παίξαμε στον ημιτελικό με την Μεγαρίδα. Παίζουμε με μια ομάδα με ένα ακριβό μπάζερ, με πολύ καλούς παίκτες, με έμπειρους παίκτες. Σε μια αλλαγή προπονητή πριν δύο μήνες, δεν κάνω λάθος, ικανότατο staff. Και το τελευταίο μήνα έχουν βελτιωθεί πολύ. Άρα είναι παιχνίδι που θέλει πολλή δουλειά. Είναι ιδιαίτερο γιατί 48 ώρες ποτέ δεν αρκούν. Αλλά θα αρκεστούμε σε αυτό, θα είμαστε έτοιμοι.
2: Δεν θυμάσαι κάτι πέρα από τα αγωνιστικά που είναι τα προφανή που μιλάνε αυτή τη στιγμή να πει τους παίκτες που προφανώς δεν θέλουμε να το αποκαλύψουν για τη ψυχική τους ηρεμία που είναι σε αστυνομικό.
3: Πάντα κάποια πράγματα λέγονται την τελευταία στιγμή, στο τελευταίο βίντεο, στα τελευταία λόγια στα αποδυτήρια. Υπάρχουν κάποια πράγματα που λέγονται. Εγώ συνήθως δεν τα προγραμματίζω. Είμαι καλός στο να βρίσκω την. Είμαι καλός. Νομίζω ότι είμαι καλός στο να βρίσκω την περίπτωση.
9: Ας είναι το γεγονός ότι ο Παπάγου την τελευταία φορά που αγωνίστηκε στην Α1 GPL πλέον ήταν πριν από 27 χρόνια, είναι ένα γεγονός το οποίο είτε σας απελευθερώνει είτε σας δημιουργεί την αίσθηση ότι είστε μπροστά σε μια ιστορική συγκυρία.
3: Ναι, η αίσθηση αυτή υπάρχει, ότι είμαστε μπροστά σε μια συγκυρία. Δεν μας απελευθερώνει ούτε μας αγχώνει. Είπα από την πρώτη μέρα που τελείωσαν τα πλειώσεις και περάσαμε το Final Four, το πρώτο meeting έκαναμε τους παίκτες στην προπόνηση. Οπότε παιδιά δεν θα πάμε να διασκεδάσουμε, δεν θα πάμε να χαρούμε. Αυτό που λένε ότι πάμε να χαρούμε, εγώ δεν το καταλαβαίνω, δεν συμφωνώ. Ήρθαμε εδώ για να νικήσουμε, να διεκδικήσουμε ό,τι μπορούμε για να νικήσουμε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, είναι πολύ καλή ομάδα ο Βίκος. Επίσης και για να πρωταγωνιστήσει και να πάρει την άνοδο αύριο αυτή την ευκαιρία. Θα προσπαθήσουμε να τους κάνουμε τη ζωή δύσκολη.
9: Επειδή και πριν ένα μήνα κόρτς παίξατε ένα, θα λέγαμε, ιδιότυπο τελικό με την ομάδα του Βίκου. Δηλαδή ένα παιχνίδι το οποίο καθόρισε όλο το μονοπάτι, βεβαίως καθόρισε και την πρωταθλήτρια, γιατί η δόξα πήρε την διαφορά των τριών νικών. Εκείνο το παιχνίδι περάσετε τις εξετάσεις. Πόσο διαφορετικό είναι το αυριανό?
3: Είναι άλλες εξετάσεις αυριανές, είναι τελείως διαφορετικό παιχνίδι. Γιατί ο Κόρτς απλώς έχει κάνει καταπληκτική δουλειά και σε αυτό το μήνα η ομάδα του έχει βελτιωθεί πολύ και τα έμπειρα παιδιά που ανέφερα πιο πριν ξέρουν πώς να πούν σε αυτά τα παιχνίδια. Είναι τελείως διαφορετικό παιχνίδι.
9: Λοιπόν, ο Κόρτς Καρακώστας.
0: Κοίτα, Μαρία, έχει δίκιο άνθρωπος. Δηλαδή αυτό το κλισέ που λένε όλοι πάντα το χαρούμε, τι να χαρούμε εδώ, πες το Final Four να νικήσεις. Καλά λέει ο άνθρωπος.
5: Έτσι είναι ακριβώς.
0: Δηλαδή αυτό λένε, λέει, πάμε, λέει, το χαρούμε. Μα όταν πας στο Final Four δεν πας να χαρείς, πας να νικήσεις. Δηλαδή.
5: Λοιπόν, σιγά σιγά τώρα φεύγουν οι παίκτες του Παπάγου.
0: Πάμε για Βίκο.
5: Μαζί με τον coach Καρακώστα και μπαίνουν οι παίκτες με τις κόκκινες φόρμες. Λοιπόν, να δούμε ποιος θα έρθει από την ομάδα του Βίκου. Λοιπόν, ναι.
9: Γιώργο, έρχεστε αύριο σε μια αναμέτρηση.
5: Γιώργος Ορνόπουλος.
9: Το καλοκαίρι, ποια είναι λοιπόν η αίσθηση του να περιμένετε αυτό το μάτς?
10: Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε εδώ πέρα. Όλο το χρόνο που δουλεύουμε πάνω σε αυτό το κομμάτι ήταν ένας μεγάλος στόχος. Τώρα υπάρχει ανυπομονησία από όλα τα παιδιά. Μπορούσαμε και χθες και κερδίσαμε ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι απέναντι στην Πρωτεία. Τώρα αυτό ανοίξει το παρελθόν. Έχουμε μπροστά μας άλλο ένα τελικό για μας. Και είμαστε εδώ να τα δώσουμε όλοι για να καταλήξει το τελικό στόχο που είναι μήκη.
2: Πριν ο coach Καρακώστας αντίστροφα το ότι το τελευταίο σου παιχνίδι στην ανοιχτή περίοδο σου θα προβλημάσει λίγο, χάσατε τόσο από αυτό τον αντίπαλο, μπορεί να είναι ένα καμπανάκι για να είστε αύριο στο 110%.
10: Σίγουρα ότι η τελευταία φορά που λυπηθήκαμε από τον Παπάγου, που είναι μια εξαιρετική ομάδα και με πολύ καλές οπλίες που πάρα πολύ από το πρώτο λεπτό, το είχαμε δει και εμείς στην έδρα μας που είχαμε και τίποτα. Οπότε από την παιδιά μας δεν έχουμε τόσο χρόνο να προετοιμαστούμε για το παιχνίδι αυτό, αλλά έχουμε πολύ έμπειρα παιδιά που πιστεύω θα είμαστε 100% έτοιμοι να μπορέσουμε να καταστήσουμε την άλλη αναλογική ομάδα μας.
9: Πέρα από την εμπειρία που έχετε, με ποιον άλλο τρόπο θα αντιμετωπίσετε την ενέργεια κατά κύριο λόγο που έχει ο Παπάγου και τη σκηνή?

0: Λοιπόν, να δώσουμε μια ενημέρωση ότι ΚΑΟ Χαλκιδικής Χάνθ 4.49 για το τέλος είναι στο 67-67. Επαναλαμβάνουμε, είναι αγώνας play-off ημιτελικός για τον τρίτο όμιλο της National League 1. Η Χάνθ προηγείται με 3-0. Τώρα, πού πάμε.
1: Πριν έξω εγώ, για πριν τα επόμενα γιατί συνεννοείς με τον κύριο Τίνα, τον υπεύθυνο τύπου. Εδώ είναι ο Θανάσης Λούκας, αν τον βλέπω σωστά, μισό λεπτό. Θανάσης Λούκας,
0: πολύ ωραία.
1: Και προφανώς και τη δική του. Αυτό που φτάσατε ήταν αυτό που σκεφτόσουν ότι ήθελε να διεκδικήσει.
2: Σίγουρα ναι, όταν έκλεισα σε εγώ από τον Βίκο, αυτό ήταν το πλάνο από την αρχή, όπως και όλα τα παιδιά που ήταν εδώ πέρα, ήταν αυτό το στόχο. Πέρασαν μια δύσκολη χρονιά, με πάνω τα κάτω τους, και τελικά φτάσαμε εδώ μια μέρα πριν το μεγάλο τελικό να πετύχουμε το στόχο που όλοι ήρθαμε στην ομάδα του Βίκο να πετύχουμε.
1: Ενώ για αυτό τα πάνω και κάτω, όταν έχεις για ένα τελικό δίνουν, έτσι είναι κάτι ξεχωριστό. Πάμε για το ένα μάτι της χρονιάς.
2: Ναι, πραγματικά. Είναι σαν να μην είναι τίποτα. Είμαστε ακριβώς, φτάσαμε ακριβώς και τι θέλαμε. Να είμαστε, να έχουμε μία νίκη από τον τελικό στόχο που είναι η Άνω της Μόρφης.
1: Ευχαριστώ. Ένα αντίπαλο που δεν ξεκίναγε με αυτόν τον στόχο, αλλά έχει φτάσει εδώ ομολογουμένος δίκαιος του Μαγνέντολ και σαν προβλημάτιο όπως λέγαμε που πριν στο τελευταίο μας κάνει και εδώ. Ποια θα είναι στοιχεία που θα κρίνουν αυτό το
2: τελευταίο. Ναι, σίγουρα. Πολλές ομάδες φέτος κάνανε πολύ καλή χρονιά ενώ δεν το προηγουμένο. Ναι, θα μην είχαν τον Παπάγο. Τους έχουμε παίξει δύο φορές. Έχουμε κερδίσει την έδρα της μέσα που έχουν κερδίσει την έδρα μας. Είναι μια πολύ σκληρή ομάδα. Ξέρουμε, μας ξέρουν. Αλλά τελικώς είναι ένα άλλο παιχνίδι, θα φανεί πως θέλει να είναι πιο πολύ.
1: Θυμάστε το ξεκίνημα που κάνατε χθες απέναντι στον Πρωτέα Βούλας, μετά το διαχειριστήκατε το παιχνίδι, αλλά είχατε ένα ξεκίνημα πάρα πολύ δυνατό. Είναι οδηγό για το αυριανό παιχνίδι.
2: Ναι, σίγουρα. Εκεί θέλουμε να ξεκινήσουμε αύριο με το τέτοιο χαρακτηριστικά, να μείνουμε δυνατά, να παλήσουμε μετά το φάτι, την άμυση. Το ξεκίνημα θα είναι πολύ σημαντικό για το αυριανό παιχνίδι.
1: Λοιπόν, ήταν και ο Θανάσης Λούκας, ο γκάρτ του Βίκου. Και τώρα λογικά θα περιμένουμε τον coach Απλέ, ο οποίος βεβαίως ήρθε στην ομάδα του Βίκου πριν περίπου 2 μήνες. Αντικαθιστώντας τον coach Μάριο Μικελάκο. Και πλέον βρίσκεται πολύ κοντά, μια νίκη απέχει την οδηγή στην ομάδα του Βίκου στην άνοδο. Coach Απλέ, ζωντανά και από το ραδιόφωνο της Ομοσπονδίας, είμαστε coach.
0: Μάλιστα.
3: Ένα βήμα πριν την υλοποίηση του στόχου με τον οποίο η ομάδα αυτή. Πρώτα απ' όλα, αν η ομάδα έχει φτάσει σύμφωνα και με την χθεσινή της εικόνα στο επίπεδο, το αγωνιστικό επίπεδο που εσείς έχετε.
1: Στην τώρα νομίζω είναι η ετοιμασία μας για το χθεσινό παιχνίδι. Γιατί είχαμε και αρκετές μέρες ήταν πολύ καλή και νομίζω αυτό ήταν και τουλάχιστον για 37 λεπτά. Τώρα τα περιθώρια ετοιμασίας είναι πολύ μικρά, μόνο μία μέρα. Βέβαια γνωριζόμαστε οι ομάδες. Είναι ένα τελείως διαφορετικό παιχνίδι. Αλλά πιστεύω ότι σε αυτά τα παιχνίδια οι παίκτες είναι εξορισμό έτοιμοι. Το κίνητρο είναι το μεγαλύτερο, είναι το κίνητρο της σεζόν. Οπότε πιστεύω ότι θα είμαστε έτοιμοι.
3: Δεδομένο ότι το κίνητρο είναι ίδιο και για τις δύο ομάδες. Τα αγωνιστικά στοιχεία που μου δίνει το μάτς, ποιο.
1: Εμείς προσπαθούμε να βάσουμε πάντα την άμυνα, γιατί είναι το στοιχείο που είναι πάντα εκεί, εξαρτήτως μέρας. Άρα πιστεύω ότι έχει να κάνει κυρίως με τον τρόπο με το οποίο τα σχετικά του Παπάγου και σίγουρα όλο το μυαλό πηγαίνει στον Άντερτον που είναι ο μοχλός. Και θες και μια εξαιρετική εμφάνιση, εξαιρετική εμφάνιση. Και μετά να βρούμε λίστα από αμυντικά πιθανά προβλήματα που θα απασχολούν στο Βατάου και να έχουμε αυτό το flow στην επίδοση που πιστεύω μέχρι τώρα το όλο το πρωτάθλημα είναι χαρακτηριστικό μας. Δηλαδή πολλοί παίκτες να μπορούν να φοράουν ανεξαρτήτως ημέρας. Όπως είχες πει

0: στην προηγούμενη Media Day ότι σβήνουν τα πάντα όσα έγιναν νωρίτερα, γιατί υπήρχαν πολλά σκαμπανεβάσματα του δίκου μέχρι να φτάσει σε αυτό το σημείο και έφτασε εδώ στις λεπτομέρειες. Και φάνηκε αυτό ιδιαίτερα στο ξεκίνημα που κάνατε χθες με τον Πρωτέα, 7-0, 25-13 πρώτη περίοδος. Είναι αυτός ο τρόπος για να πάρετε και την άνοδο αύριο?
1: Ελπίζω ναι, ελπίζω να παρουσιαστούμε το ίδιο έτοιμοι. Η δουλειά η δική μου είναι να προβλέπω τα άσχημα. Σίγουρα υπάρχει χαλαρότητα, νομίζω είναι από τη χθεσινή νίκη, από την κούραση. Η δουλειά μου είναι να προβλέπω κακά πράγματα ώστε να ετοιμαζόμαστε για κακά. Αν τα παιδιά μπουν μέσα και κερδίζουν 20 πόντους, είναι εύστοχα, παίζουν η καλύτερη άμυνα, εμένα εγώ δεν έχω δουλειά. Είναι εύκολα. Εμένα η δουλειά μου είναι να προβλέψω ό,τι χειρότερο μπορεί να τύχει στο γήπεδο και πρέπει να σε ετοιμάσω γι' αυτό.
2: Είπατε προηγουμένως ότι η ομάδα πίστηκε για να ανέβει. Άρα έχει ένα μεγαλύτερο πρέπει, ένα μεγαλύτερο μάσμα από τον αντίπαλό σας στον τελικό. Αυτό πώς διαχειρίζεται, το διαχειρίζεται η ομάδα και πώς μπορεί να επιζήσει?
1: Αυτό είναι το πρόβλημα που έχει πρόβλημα το εισαγωγικό. Που έχει μια ομάδα, αυτή η ομάδα συγκεκριμένη από την αρχή της σεζόν, ήταν από την πρώτη μέρα και συνεχίζει να είναι το φαβορί. Νομίζω για πολλούς είναι πίεση, θα πρέπει να είναι ευλογία. Μακάρι να είσαι σε ομάδα που θα κοιτάξει πάντα τον κυριότερο στόχο. Έχω κάνει σε όλες τις πλευρές, η ομάδα που παλεύει αυτό, η ομάδα που είναι αδιάφορη και η ομάδα που γίνει να ανέβει. Νομίζω ότι είναι ευλογία για κάθε μέλος αυτής της ομάδας να παλεύει προς τα πάνω και να είναι το φαγωρό προς τα πάνω.
0: Λοιπόν, ήταν και ο Θανάσης για πλέες.
3: Ωραία τα είπε. Ωραία τα είπε.
0: Μισό λεπτό να βάλω τα ακουστικά μου. Για να σε ακούω και εγώ καλύτερα. Ναι. Τώρα με την προπόνηση ακούτε και πολύ έντονα και τις μπάλες, υποθέτω εδώ.
3: Ωραία τα είπε. Και έχει δίκιο ότι αυτός ο αγώνας ήταν από μόνος του κίνητρο για όλους.
0: Λοιπόν, ναι, εντάξει, είναι ένα παιχνίδι, είναι 40 λεπτό το οποίο κρίνει.
3: Και το πιο σωστό είναι αυτό, ότι μακάρι να έχεις την πίεση να πέσει σε αγώνα διεκδικής άνοδο τώρα, τι συζητάμε.
0: Η ομάδα του Παπάγου, η οποία επικράτησε στις 4 Απριλίου, πριν 28 μέρες θα λέγαμε, του Βίκου Ιωαννίνων στο κλειστό γυμναστήριο των Ιωαννίνων με σκορ 79-72, ήταν το παιχνίδι αυτό το οποίο έκρινε πολλά, έκρινε όλο το παθ, όλο το μονοπάτι και των δύο ομάδων, πλην βεβαίως του γεγονότος ότι πήρε το πρωτάθλημα η Δόξα και βεβαίως ίσως και πολλοί λευκαδίτες να υποστήριζαν έτσι ενδόμηχα ίσως και τον Παπάγου χθες, λόγω του ότι ο Παπάγου είναι αυτός ο οποίος έδωσε το πρωτάθλημα μέσα εισαγωγικά στη Δόξα Λευκάδα, δίκως κόλλα.
3: Με, με το διπλό που έκανε
0: ναι,
3: και την νίκη της Λευκάδας στη Δάφνη.
0: Βέβαια, εντάξει, ναι, αλλά στην ουσία όπως ήρθε και το όλο σκηνικό, δηλαδή με την ομάδα του Παπάγου ακόμα το παιχνίδι, δηλαδή στα Γιάννενα να μην έχει τελειώσει ακόμα τότε και περιμέναν όλοι περίπου ένα τέταρτο για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι για να δούνε τελικά αν θα ανέβει η Δόξα απευθείας ή όχι. Εν πάση περιπτώσει, για μένα είναι πολύ σημαντικό να δούμε τι ακριβώς διαφορετικά στοιχεία θα παρουσιάσει οι δύο ομάδες σε σχέση με εκείνο το παιχνίδι. Εμένα μου έκανε εντύπωση βεβαίως σε Νίκο ότι και τα δύο παιχνίδια, και το παιχνίδι του πρώτου ημιτελικού Μέγαρα Παπάγου και το δεύτερο Βίκος Πρωτέας πήγαν σε πολύ υψηλό σκορ. Σε πολύ υψηλό σκορ, δηλαδή τα Μέγαρα για τη δυναμική που έχουν και για την επιθετικότητα που έβγαζαν όλη τη χρονιά από το 1974 σίγουρα δεν είναι τόσο υψηλό για αυτό που μας έχουν συνηθίσει.
3: Όχι.
0: Αλλά, ναι, αλλά ήταν και τα δύο ματς σε ένα γρήγορο ρυθμό. Δηλαδή και ο Παπάγου είναι μια νεανική ομάδα, δεν θα μπορούσε και δεν θα έπρεπε νομίζω να, αν θέλεις, να παίξει μπασκετικό ξύλο. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι είχε φορτωθεί αρκετά νωρίς με φάουλ οι παίκτες που προσπάθησαν να κόψουν το ρυθμό της Μεγαρίδας, αλλά ήταν ένα πολύ γρήγορο παιχνίδι και το ένα και το άλλο.
3: Μα φυσικά, λοιπόν, στο ένα ο νικητής έβαλε και στο άλλο έβαλε 94, ναι, ο νικητής, στο άλλο 92.
0: Δηλαδή. Ακριβώς. Βέβαια, από τους 92 του Παπάγου, όπως είπαμε, η 41 είναι από τα χέρια του Τζάρετ Άντερτον. Αυτά λοιπόν εν ολίγης εδώ.
3: Πολύ ωραία,
0: ολοκληρώθηκε λοιπόν και αυτή η μικρή συνέντευξη τύπου στο περιθώριο των τελευταίων προπονήσεων των δύο ομάδων. Αύριο λοιπόν τέτοια ώρα θα είμαστε σχεδόν στο δεύτερο δεκάλεπτο. 6 και 4 είναι το παιχνίδι.
3: 6 και 4, οπότε θα είμαστε μαζί και αύριο. Τα πούμε πάλι από την Πανέμορφη Λευκάδα. Θα κάνουμε και σύνδεση πριν από τον αγώνα. Τα πούμε και μέσα στον αγώνα. Γενικώς θα τα πούμε και μετά τον αγώνα, γενικώς θα τα πούμε.
0: Εννοείται.
3: Λοιπόν, Μαρία, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ από την πολύ όμορφη Λευκάδα.
3: Να είστε
0: καλά.
3: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, ακούσαμε τον Μάριο Περδικάρη να πούμε ότι η Χάνθ νίκησε μέσα στη Χαλκιδική με 78-70 και έγινε η πρώτη ομάδα που προκρίνεται στον τελικό, όχι πρώτη, δεύτερη, πρώτη είναι ο Κρόνος χρονικά, στον πρώτο όμιλο. Ο Κρόνος περιμένει να πούμε τον νικητή του ζευγαριού, τον νικητή του ζευγαριού ανάμεσα στον Χολαρό και τον Πανελλήνιο, και θα περιμένει αρκετά καθώς είναι στο 2-1 και θα πάει στις 4 νίκες, δηλαδή ακόμα ας πούμε και αν ο Πανελλήνιος κάνει 2 νίκες θα πάει, έχει δηλαδή να περιμένει. Η Χάνθ, η οποία νίκησε με 4-0 τον ΚΑΟΧ, περιμένει τον νικητή του ζευγαριού Ελευθερούπολη Κομωτινή. Ελευθερούπολη προηγείται με 2-1 και παίζει την έδρα της. Ο Κρόνος, είπαμε, περιμένει, όχι συγγνώμη, ο Κρόνος περιμένει τον νικητή του Προμηθέα με την Εθνική Ένωση Γλαύκου Εσπέρου. Ο Χολαρκός με τον Πανελλήνιο θα παίξουν με τον νικητή του ζευγαριού Αμίντας Παλαιό Φάληρο. Συγχωρέστε τη βιασύνη μου. Εγώ ευθύνομαι. Άρα λοιπόν έχουμε τον Κρόνο στον τελικό ανόδου για του δευτέρου ομίλου, περιμένει τον νικητή της αναμέτρησης Προμηθέας Γλαύκος. Ο Γλαύκος προηγείται με 2-1 και παίζει το Προμηθέας Πάρκ τώρα στις 7. Όπως επίσης για τον πρώτο όμιλο έχουμε την αναμέτρηση 7.30 Χολαργός Πανελλήνιος. Στο 2-1 ο Πανελλήνιος με τις Ερακλήτες στις 4 νίκες που ξεκίνησε από το 2-0. Αυτός θα αντιμετωπίσει τον νικητή της σειράς Αμίντας Παλαιοφάλιρο, είναι στο 2-1 για τον Αμίντα, στις 3 νίκες τώρα παίζουν στο Παλαιοφάλιρο. Και τρίτο όμιλο, η Χάνθ μετά το 4-0 επί του ΚΑΟΧ με το 78-70 στο κλειστό των Ενμουδανιών, πέρασε τον τελικό για τον ανώδιο, τον τρίτο όμιλο, περιμένει τον νικητή της αναμέτρησης Ελευθερούπολη Κομωτινή. Ελευθερούπολη προηγείται με 2-1, παίζει στην έδρα της στις 7 αγώνες, μπορείτε να τον παρακολουθήσετε ωραία και καλά από το YouTube.